πανιού ψυχήτη. Εν τη στενέ ποζάτνε πολύ, ναι. Ουστβάριαν Ζαπολίτια, Ράδιο Ρόμπιν,

τέμπι ντομά. Να πω ότι είναι ο Ντύλου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάλι. Να λιούψει χιτή.